Πλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς, τόσο στα σύρματα του ρεύματος.

0: από φίλους, από μύθους.
1: Radio Blackout. Rastafari, this is Chicken Jaffa calling for Radio Blackout. Rastafari.